ακούσει η τέλ, η τσουανά μου, ακατπλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πουστιάνσα μου. Σνάς, δράγι τάτα, κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί, νίσβετ, λεχ, μήτε τσέκα μου, η βρνησέ οτά μου. Είναι κατεθρίκια πρατή, υποδράβιαντε, η